0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. You're a pussycat, you're where it's at. The one that's in on every play. The M's out. Big girl.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών 196, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση των δύο επιβαινόντων είναι σοβαρή. Τροχαίο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Μεταφέρθηκαν σε Θριάσιο και Τζάνιο και η κατάσταση του ενός είναι σοβαρή. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος τους ανέφερε ότι τον πλησίασαν δύο άτομα και τον ρώτησαν αν είναι αριστερός. Αυτός απάντησε θετικά και τότε του επιτέθηκαν, ενώ προσπάθησαν να του αφαιρέσουν και το κινητό τηλέφωνο. Επίσης δήλωσε ότι τον στοχοποίησαν επειδή πίστευαν πως βρισκόταν πίσω από ανάρτηση φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος δεν έχει σχέση. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Επιφυλακτικός ωστόσο απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, αναφέρει το Bloomberg. Σε ό,τι αφορά πάντως τα αιτήματα των δύο χωρών για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή τα έχει αξιολογήσει θετικά και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Σε αναβρασμό η Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία προχώρησε σε 504 συλλήψεις, ενώ 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια μικρής έκτασης επεισοδίων σε Παρίσι και Στρασβούργο. Την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα ως την Κυριακή, οπότε θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ημί του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση του προβλήματος άσκησε η αντιπολίτευση που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων του συγκροτήματος, ενώ ζήτησε ενδελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου, της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων και των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, καθώς και όποιας δικλίδας ασφαλείας προβλέπει νομοθεσία. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας αθήνα984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας πως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα ουκρανικών ντρόουν στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπελγκόροντ, ανακοίνωσαν οι αρχές. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Υπουργός Πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, Πιτ Χεξέθ, ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διατυφεκισμού του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση το 2009 θα είναι δημόσια. Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα 60χρονο, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων στο κρατήδιο της Βαυαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

Για πάμε μια βόλτα μέσα στο δάσος. Στο δάσος που περιγράφουν οι Cure μέσα από τους στίχους της. Τώρα είμαστε εντάξει, καρέκλα είναι στη θέση της. Τα ακουστικά τα χωρέσαμε, όλα ωραία. Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Τον Πάνω τον Καβαδά τον έχω σήμερα στην πένα, μέλι, ζάχαρη, αραχτό, light, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 7 και... Πόσο θα το κάνουμε, 57 ή 58 σήμερα, τι λες? 59 θέλεις, μέχρι τις 7 και 59 εδώ θα είμαστε. Μετά θα έρθει η κορλίρα.

Και όταν οδηγείτε, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά ή από που βρίσκεστε τέλος πάντων, δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε. Μέσω Viber λοιπόν επικοινωνούμε 6948-984-984. Παρασκευούλα σήμερα, 9 Οκτώβρη του 2026.

Η νύχτα ήταν δύσκολη. Η νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, δεν ξέρω, πραγματικά είναι οδηγική αστοχία, είναι προϊόν οδηγικής αστοχίας, είναι και λίγο φαινόμενο της εποχής, τι εννοώ, της ταχύτητας που διατρέχει, να η ταχύτητα πάλι και στη λέξη, που διατρέχει τα πάντα, δηλαδή τα πάντα θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα, περιμένοντας δεν ξέρω να κερδίσουμε τι. Είναι και λίγο τα τσακισμένα νεύρα, μπορεί να παίζει βέβαια γιατί είναι και το στοιχείο της νύχτας, το αλκοόλ σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί και όλα μαζί, μπορεί το καθένα ξεχωριστά. Πάντως η νύχτα δεν ήταν καλή, είχαμε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σοβαρή φέρεται να είναι η κατάσταση των δύο επιβαινόντων στο δίκυκλο. Και είχαμε και άλλους τρεις τραυματίες όταν συγκρούστηκαν άλλες δύο μοτοσυκλέτες που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό συνέβη στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτό είναι ένα τροχαίο που έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τι να πω, πραγματικά τι να πω.

Συνεχίζουμε με Franz Ferdinand. Και θα μείνουμε ειδησιογραφικά στην Ελευσίνα, γιατί γίναν πράγματα και θάματα, αλλά θέλω να σας ξεκινήσω από κάπου αλλού σήμερα για να θέσουμε και ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ακουστεί ως μία είδηση που έρχεται από το αθλητικό δελτίο, σε κάποιες και κάποιους μπορεί να ακουστεί ως μία είδηση, παύλα δήλωση με φιλοσοφικές διαστάσεις. Εγώ όμως θα πω ότι έχει κυρίως πολιτικό πρόσημο και είμαι βέβαιος ότι θα καταλάβετε όλες και όλοι. Και από αυτή την είδηση, παύλα δήλωση, θα περάσουμε μετά στα όσα ανατριχιαστικά έγιναν χθες στην Ελευσίνα, γιατί το φίδι του φασισμού και του ναζισμού, να αφήσουμε λίγο αυτά τα νέωνα. Ο ναζί είναι ναζί, ούτε νέο ούτε παλιό, είναι ναζί. Σε όποια εποχή και να τον βάλεις, είναι εδώ. Και όλοι αυτοί που χαιρέταγαν τον Κασιδιάρη, περιμένοντάς τον να βγει από τη φυλακή, είναι και αυτοί εδώ. Επειδή έγιναν διάφορα λοιπόν στην Ελευσίνα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Και θα ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση, παύλα δήλωση. Θα πάμε στην Ελευσίνα. Μετά θα πάμε στην Γαλλία που έγινε χθες της Βαστήλης, εκεί από τα παιδιά που δεν είναι μόνο παιδιά των Γάλλων, είναι και δικά μας παιδιά. Θα πάμε και στην Ισπανία να δούμε τι γίνεται. Και όλα αυτά μετά θα κουμπώσουν με όλα τα δικά μας με έναν πολύ μαγικό τρόπο. Θα το δείτε στο τέλος. Δεν είμαι εγώ ταχυδακτυλουργός, απλώς είναι μαγική η επικαιρότητα.

Επειδή τα πάντα είναι οπαδοποιημένα και τα πάντα περνάνε μέσα από το φίλτρο. Το που λένε και στα χωριά. Το λένε σίγουρα δασκαλάκι και στο χωριό. Το λένε στο δικό μου. Τι νος είσαι. Δεν το λένε. Τι νος είσαι. Είναι η εθνική μας ερώτηση. Το εθνικό μας συμπέρασμα, βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις είναι η εθνική μας λέξη. Μην την πούμε τώρα την εθνική μας λέξη. Καταλαβαίνεις. Δύο πράγματα ξέρουμε σαν λαός. Είναι η ερώτηση που θέτουμε στο τι νος είσαι. Το τι νος είσαι όμως δεν είναι αν είσαι του Δασκαλάτσι, για παράδειγμα. Είναι τι νος είσαι. Τι είσαι. Είσαι του Ολυμπιακού, είσαι του Παναθηναϊκού, είσαι του ΠΑΟΚ που είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Είσαι του Ανδρουλάκη, είσαι του Μητσοτάκη, είσαι του Τσίπρα. Τι νος είσαι. Πες μας. Τι νος του Κουτσούμπα. Τι νος είσαι. Πες μας. Και είμαστε ένας λαός ολόκληρος κρεμασμένος πάνω σε αυτό το τίνος είσαι, έχοντας βγάλει βέβαια και το εθνικό συμπέρασμα και το οποίο το αποτυπώνουμε μέσα από τη λέξη. Τώρα άλλος δεν είναι αυτού που είμαστε εμείς και είναι κάτι άλλο. Και κάπως έτσι μετά αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από την τυφλότητά μας, όχι του Σαραμάγκου, την άλλη την τυφλότητα, ούτε την κατάσταση της υγείας, αλλά την τυφλότητα την πολιτική, κοινωνική, οικονομική που μας οδηγεί τελικά στον δρόμο που έχουμε φτάσει εδώ ακριβώς δηλαδή. Κοιτάξτε που πατάνε τα πόδια μας. Έπαιζε λοιπόν χθες στην Ευρωλίγκα που λέει το Παναθηναϊκός, που εγώ δεν είμαι τίνος είσαι του Παναθηναϊκού αν με ρωτήσει δηλαδή κανείς, ο φίλος μου ο Οικονομόπουλος είναι Παναθηναϊκός, παίζαν οι άνθρωποι με τη Φενέρμπαχτσε για ιστορικούς λόγους, να πούμε ότι κερδίσανε 92-74, πάνε δημοσιογράφοι μετά, ρωτάνε τους παίχτες πώς είδα τον αγώνα, πώς σας φάνηκε. Αυτό, προπονητές, χαμός, χειροκροτήματα, ξέρεις πώς είναι. Σκάει και ένας τύπος ο οποίος είναι πάρα πολύ cool, δηλαδή είναι γεννημένος, λες και έχει βγει από την κατάψυξη, όχι από τη συντήρηση. Είναι ρε παιδί μου, σαν, πώς το πω, σαν καλαμαράκι. Άμα τον βάλεις δηλαδή στο γήπεδο μέσα και τον βγάλεις και έξω από το γήπεδο, είναι σαν καλαμαράκι ο τύπος. Αλλά είναι τρομερά ταλαντούχος και ο άνθρωπος του κόβει λίγο περισσότερο από όσο κόβει σε μένα, από όσο κόβει στον περισσότερο κόσμο σε αυτόν εδώ τον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία. Αναφέρομαι στον κύριο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πέρυσι που δεν πολύ πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός, δεν πήγαινε καλά δηλαδή, και επειδή αυτό στα ρεπό της ομάδας το σκαγε, πήγαινε κάτι μακρινά ταξίδια στο εξωτερικό, οι φωστήρες της νίκης, οι οπαδοί της νίκης, του Παναθηναϊκού εν προκειμένου, αλλά οπαδούς της νίκης έχει και ο Ολυμπιακός, οπαδούς της νίκης έχει και η Νέα Δημοκρατία, οπαδούς της νίκης είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ έχει οπαδούς της νίκης. Και το ΚΚΕ έχει οπαδούς της νίκης, και η ΑΕΚ έχει οπαδούς της νίκης, και εδώ ένας σύλλογος απέναντι που υπάρχει πολιτιστικός έχει και αυτός οπαδούς της νίκης. Τέλος πάντων, είμαστε μια χώρα που πανηγυρίζουμε με τις νίκες και καταρακωνόμαστε. Είμαστε μια χώρα που ζούμε στα άκρα τα συναισθήματα. Δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό, γιατί θα πει κάποιος έχουμε πάθος οι Έλληνες. Θα σου έλεγα τι έχουμε οι Έλληνες, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Και είχε πει τότε λοιπόν, μετά από κάποια ήταν, θυμάμαι καλά, του Παναθηναϊκού ο άνθρωπος, ότι είναι ένα παιχνίδι για παιδιά το μπάσκετ. Απλά εσείς το μεγαλοποιείτε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, so fucking what, που λένε και στο χωριό μου. Δεν έγινε και κάτι. Χάσεις κερδίσεις, δεν θα αλλάξεις ζωή στην άλλη μέρα. Δεν είναι για να πεθάνεις δηλαδή, επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός, έχασε το κόμμα στους εκλογές ή κέρδισε ο Ολυμπιακός. So fucking what. Τι το είπε, πέσα να τον φάνε, πέσα να τον φάνε τα μεροκάματα του Προέδρου, κάτι άλλοι από απέναντι κόκκινοι που λέγανε σας γλεντάει ο έτσι και γίνεται. Ξέρεις τώρα πώς γίνεται η κουβέντα εδώ στη χώρα. Κερδίζει λοιπόν, παίζει, πρέπει να παίξει καλά ο Χέις Ντέιβις, δεν το είδα το μάτς. Αλλά κάνει μια δήλωση, την έβλεπα σήμερα το πρωί και λέω μπράβο στον άνθρωπο. Πραγματικά μπράβο στον άνθρωπο, γιατί έρχεται, μας κοιτάζει σαν καλαμαράκι. Είναι ο άνθρωπος, είναι. Έχει ένα δικό του στυλ, δηλαδή δεν τον απασχολεί όλο αυτό το πανηγυράκι που έχουμε στήσει εδώ στη χώρα, το πανηγυράκι των παθών και του ελέους. Τον ρωτάει δημοσιογράφος, τι σου δίνει κίνητρο, λέει, για να παίζεις τόσο καλά. Τι είπε? Η μικροπρέπεια. Και επειδή τον ρώτησαν και για το ταλέντο του και την αγάπη που εισπράττει, αλλά σε συνθήκες νίκης, πρόσεξε, επιστρέφει με το «η μικροπρέπεια είναι αυτό που μου δίνει κίνητρο». Ο άνθρωπος που σώζεται από την αποθέωση μπορεί και να πεθάνει από την κριτική. Το έχουμε λίγο αυτό, να το κρατήσουμε. Ο άνθρωπος που σώνεται από την αποθέωση μπορεί και να πεθάνει από την κριτική. Ίσως αν αντέχαμε την κριτική,
αλλά να την κάνουμε εκεί πέρα που πρέπει. Αν αντέχαμε περισσότερο όμως την αυτοκριτική, ενδεχομένως να ήμασταν σε καλύτερο σημείο. Και πάμε τώρα στην ελευσίνα, γιατί αν κάναμε την αυτοκριτική μας, ενδεχομένως να μπορούσαμε να διαβάσουμε λίγο έτσι με πιο καθαρό μυαλό για ποιο λόγο εχθές, για παράδειγμα, έγινε αυτό που συνέβη στην ελευσίνα, όπου είχαμε επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, από φασίστες, όπως καταγγέλλεται ότι δέχθηκε ένας 30 διάχρονος

Εκεί που καθόμασταν ήσυχα και ωραία, λοιπόν, στη ζωούλα μας χθες το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι, έρχεται έκτακτη είδηση. Τη διάβαζα στο News 24/7. Μπορείτε να μπείτε, το υπογράφει το ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος, ο Μάνος ο Φραγκιουδάκης. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, σε αυτή εδώ τη συχνότητα, σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και ερχόταν η είδηση που έλεγε ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μέσου, το απόγευμα της Πέμπτης, δύο άτομα που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο μαχαιρώσαν έναν άντρα στην περιοχή της Ελευσίνας. Αυτό ακούσαμε στην αρχή. Και μετά έτρεξε το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, και ενώ ένας άντρας 32 ετών που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, γνωστός εκεί στην περιοχή του άνθρωπος, έβγαινε από το σπίτι του, τον περίμεναν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή και το επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά. Τα εν λόγω άτομα είναι γνωστό στους ανθρώπους επίσης της περιοχής, γιατί στις περιοχές, στις γειτονιές γνωριζόμαστε όλοι. Τα εν λόγω άτομα, λοιπόν, που είναι γνωστά εκεί στην περιοχή και με τους οποίους μίλησε βέβαια ο Φραγκιουδάκης από το 24/7, όλοι ξέρουν ότι ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Με λίγα λόγια, ότι είναι φασίστες, ότι είναι ναζί άνθρωποι. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, έχουν σχέσεις και με την οργάνωση Προπάτρια. Τώρα μην περιμένετε πρωί-πρωί να σας εξηγήσω ποια είναι η Προπάτρια. Γκουγκλάρετε, θα δείτε θαυμαστά τα έργα τους και οι μέρες τους. Την ώρα της επίθεσης, τα δύο άτομα του είπαν μάλιστα ότι ξέρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει και δήλωσαν και την πολιτική τους ταυτότητα λέγοντας «Ναι, είμαστε φασίστες».

Τον πλησίασαν λοιπόν αυτά τα δύο θρασίμια. Αυτά τα δύο, πώς να τα χαρακτηρίσω, φασιστικά σκουπίδια. Πλησίασαν τον άνθρωπο και τον μαχαίρωσαν και στα δύο πόδια, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, να επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτυχε να περνάει ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα και βέβαια τα δύο θρασίμια, οι δύο φασίστες, έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή και ο περαστικός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει όπως κάνει κάθε άνθρωπος. Διάλεξε να είναι με τις μέλισσες και όχι με τους λύκους, όπως λέγαμε. Μετέφερε τον τραυματία στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον πήγε στο Τζάνιο που βρίσκεται, νοσηλεύεται αυτές τις ώρες καθώς τα τραύματά του είναι αρκετά σοβαρά. Νομίζει κάποιος ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή και αν κάνετε και μία βόλτα στα social media τον καιρό αυτό θα διαπιστώσετε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μάλλον έχει πάρει πολύ στα σοβαρά αυτή τη συμβουλή που του είχαν δώσει κάποιοι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Tom lived.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.